0: εδώ. Ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα κάτω.

0: Καλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Bringing you the greatest hits from the 80s.

Woo!

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
7: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
9: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγία Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Κοσοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-5.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε

0: άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Νέα πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Εδώ είμαστε. Πεανίζουν όλοι γιατί μπήκαμε στο στούντιο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα.
2: Παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Κοσμάς Χατραμάδος και Βιβαλή, βρισκόμαστε εδώ κοντά σας. Μόλις ήρθαμε, μόλις μπήκαμε στο στούντιο.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Ίσα που προλάβαμε.
1: 11 του μήνα σήμερα, 11 Αυγούστου θα έλεγα.
2: Δεν έχουμε έτσι κάποια γιορτή εδώ στο ημερολόγιο μας, αλλά εντάξει, πλησιάζει και η μεγάλη γιορτή. 5 Αυγούστου, οπότε. Λοιπόν.
1: Εδώ και σήμερα. Ωραία.
2: Πολλά
1: για δύο
2: αυτά
1: ώρες
2: που διαβάζουμε και βλέπουμε από τον κόσμο γύρω-γύρω. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας
1: και μας φτιάχνει τη διάθεση, εννοείται.
2: Όχι και πάντοτε.
1: Τι να σου πω. Λοιπόν, διάβαζα το εξής, το οποίο το έχουμε ζήσει και εμείς στα μέρη μας, αλλά να που το κάνουν και οι άλλοι, από ό,τι φαίνεται. 44 ευρώ για δύο χωνάκια παγωτό σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ιταλία.
2: 44 ευρώ για δύο χωνάκια παγωτό.
1: Ναι. Και οι Αμερικανοί το φωτογραφίσαν και το ανεβάσανε, οπότε γι' αυτό έγινε και γνωστό. Και κάπως έτσι αυτοί που πούλησαν το παγωτό είπαν ότι ήταν ειδικό παγωτό.
2: Με φύλλα χρυσού, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέραν οι άνθρωποι τι παραγγέλνανε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Οι Αμερικανοί. Καλά πήγε και αυτό.
2: Εξαιρετικά πήγε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Σε θέλω συγκεντρωμένο για αυτό που θα σου πω. Γιατί θέλω να προσέχεις. Δεν ξέρω τι σκοπεύεις να κάνεις.
1: Να συγκεντρωθώ, δεν μου πες. Συγκεντρώνομαι.
0: Λοιπόν, ένας πρώην αξιωματικός της CIA σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε γιατί, λέει, δεν πρέπει ποτέ να συνδέεσαι σε δημόσιο Wi-Fi.
1: Ποτέ όμως.
0: Ποτέ.
1: Δηλαδή, το φτιάξαμε απλά να το βλέπουμε, όχι για να συνδεόμαστε. Για λέγε, γιατί τι
0: έγινε. Λοιπόν, ο Jason Hanson, ο οποίος εργάστηκε, λέει, στη CIA για 7 χρόνια, έχοντας κατά νου την εμπειρία του από τη θητεία του εκεί, γνωρίζει τα πάντα για τις παρακολουθήσεις και επιμένει ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον κόσμο μπορεί να μας ακούσει μέσα από το τηλέφωνό μας.
1: Το έχουν πει αυτό. Όπως επίσης λένε για τις τηλεοράσεις, ότι οι καινούριες τηλεοράσεις μπορούν να μας βλέπουνε.
0: Ο Jason στη συνέντευξή του στο Lad Bible Stories ανέφερε ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον πλανήτη μπορεί να ακούσει μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, μπορεί να ακούσει μέσα από το φορητό υπολογιστή σας, μπορεί να ακούσει μέσα από τις κάμερές σας. Δεν έχει σημασία τι είναι, αν νομίζετε ότι έχετε ένα κινητό τηλέφωνο που θα είναι σαν μαγικό και η υπηρεσία δεν πρόκειται να ακούσει, και όμως μπορούν. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο με πορτάκι από τα παλιά που δεν διαθέτει εφαρμογές. Δεν έχει δηλαδή smartphone και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει να έχει όλα αυτά τα πράγματα που τον εντοπίζουν.
1: Και εδώ έρχεται ο τεχνικός, έτσι, και σου λέει το εξής, ότι γι' αυτό οι εταιρείες έχουν αρχίσει και ακυρώνουν και κλείνουν τα 2G δίκτυα, που ήταν δηλαδή τα δίκτυα για τα παλιά κινητά, για να μην μπορούν να δουλεύουν τα απλά κινητά.
0: Επίσης, για το δημόσιο Wi-Fi που λέγαμε πριν, αν συνδεθώ σε δημόσιο Wi-Fi, η μόνη φορά που θα το έκανα ποτέ είναι αν χρησιμοποιώ ένα VPN, ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, το οποίο βασικά θα κρυπτογραφούσε την κίνησή μου. Αλλά δεν πρόκειται απλώς να πάω στο ξενοδοχείο μου ή δεν πρόκειται όταν πετάω με αεροπλάνο να συνδεθώ σε αυτό το δημόσιο Wi-Fi χωρίς VPN.
1: Αυτά, τα καταλάβαμε όλα, νομίζω.
0: VPN για να κρυπτογραφήσει τη θέση σου και την κίνησή σου. Παιδιά, τώρα
1: πρώην
0: πράκτορας είναι.
1: Σε μένα μην το εξηγείς, λέω γενικά.
0: Πρώην πράκτορας είναι, καταλαβαίνεις τι έχουν δει τα μάτια του και τι έχουν ακούσει τα αυτιά του.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης. Έτσι, λίγο πριν το 15 Αύγουστο όλα αυτά. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί έξω.
1: Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσα από τα social media στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: 95.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Και αυτό το weekend. On the number one. The hits. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημιώρο Τρίτης. Καλωσορίσατε. Είναι 11 Αυγούστου. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που λίγο πολύ οι περισσότεροι προσπαθούν να κάνουν έστω και ελάχιστες διακοπές.
1: Είναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος. Εδώ με διάφορα που διαβάζουμε εδώ, να σας κάνουμε παρεούλα, όλους εσάς.
1: 11 Αυγούστου λοιπόν σήμερα.
0: Αν μπορείτε να μας στείλετε και βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε.
1: Θέλεις.
0: Ναι,
1: θέλεις,
0: γιατί
1: να
0: όχι.
1: Το γιατί κυματάκι, όχι. Να ακούσεις τον ήχο.
0: Και αυτό, μου έχουν στείλει καθόλου κυματάκι, μου έχουν στείλει αυτοκίνητο με το ραδιόφωνο ανοιχτό, πηγαίνοντας προς την παραλία, είναι όλα αυτοκίνητα. Και ψάχνουν να βρουν που θα παρκάρουν.
1: Είναι έτσι, και αυτό.
0: Για λέγε, έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, για σήμερα 11 Αυγούστου, το 1716, μια τρομακτική θύελλα είχε καταστρέψει τον τουρκικό στόλο που πολιορκούσε την Κέρκυρα και είχε βρεθεί στο ανοιχτό πέλαγος εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός απέδωσε την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της Δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαριλαό Τρικούπη. 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. 1990 το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην Υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 1996 οι ελληνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Αυγούστου.

0: Είχαμε ακούσει πριν από λίγο καιρό, κανένα μήνα να ήταν, ξέρω και εγώ, περίπου 2 μήνες, για αυτή την κοπέλα 38 χρονών. Ήταν αυτή, 39, 36, δεν θυμάμαι, που είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ, τον χώρισε.
1: Ναι, που είχε προβλήματα στο γάμο της, ναι.
0: Με τον πύργο του Άιφελ είχε παντρευτεί, τον χώρισε τον πύργο και ερωτεύτηκε έναν φράχτη.
1: Ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Μείνετε σε αυτό το κλίμα, έτσι, μείνετε σε αυτό το κλίμα, δηλαδή μην αναρωτηθείτε. Πάμε στο, για να καταλάβετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Άλλη 38χρονη είχε παντρευτεί τον εαυτό της. Ίσως να το έχουμε διαβάσει.
1: Χωρίς από τον εαυτό της.
0: Παντρεύομαι τον εαυτό μου. Έτσι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι χώρισε με τον εαυτό της. Γιατί δεν τον άντεχε άλλο, ήταν πάρα πολύ πιεστικός. Δηλαδή, αν δεν βρίσκεται τέρι, έτσι, θα τα κάνετε στον εαυτό σας αυτά. Είναι κασέτα, είναι ταινία αυτό, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο φταίτε εσείς. Έτσι το έχουν από μόνο. Τσακώνονται με τον πύργο του Άιφελ, με τον εαυτό τους. Χωρίζουνε και χώρισε αυτή και τα φύγε σε λέει με έναν άλλον. Γιατί δεν τους μαζεύουνε, αφού έχουνε πρόβλημα.
1: Σαν να λέμε τώρα εγώ, χωρίζω από τον εαυτό μου.
0: Ναι. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να παντρευτείς τον εαυτό σου. Θα έρθεις στο γάμο σου.
1: Βρε, το να παντρευτώ τον εαυτό μου είναι εύκολο.
0: Όχι, δύσκολο.
1: Αγαπώ
0: είναι.
1: Αγαπώ τον εαυτό μου, τη βρίσκω με την πάρτι μου.
0: Ναι, αλλά τον παντρεύεσαι όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Στον καθρέφτη μου κοιτιέμαι και μονάχη μου αγαπιέμαι. Δεν είναι, υπάρχουν και τραγούδια.
0: Λοιπόν, αυτό το έχει ονομάσει αυτή εδώ που έχει παντρευτεί. Όχι λόγια τώρα του αέρα, έχει παντρευτεί. Αυτό το έχει ονομάσει αυτοαγάπη. Για να δείτε με τι ασχολείται ο κόσμος, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι λυμένα.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά μου φτάσει στο διαζύγιο με τον εαυτό σου και είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Φαντάζεσαι κανένα βράδυ να αρχίσει να χτυπάει την πόρτα ο εαυτό σου? Εκεί είναι δύσκολο ακόμα περισσότερο.
1: Αυτό σου λέω, είναι γενικά δύσκολη κατάσταση μετά.
0: Δεν μπορώ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα τρίτης μετά τις διαφημίσεις.
1: Χορταστική, δική χορταστική. Μας.
0: Έτσι να το ευχαριστηθούμε και σήμερα.
1: Αμέ. Έτσι.
0: Εννοείται, 11 Αυγούστου, εδώ είμαι.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις.
0: Κανονικότατα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, δώσε ένα χεράκι. Έτσι, έχουμε social media.
1: Α, δώσε ναι, ένα έχουμε. Χεράκι. Έχουμε γιατί, social media, έχουμε από αυτά.
0: Γιατί
1: έχουμε.
0: Πρέπει να μας στέλνεις μηνύματα.
1: Για να μας κάνεις και εσύ το δικό σου ψυχολογικό support, κατάλαβες. Γιατί εμείς είμαστε εδώ, στο στούντιο. Εσύ μπορεί να είσαι όξο, παραλία.
0: Έλα τώρα.
1: Παρεούλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811 3551.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
9: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: Δύο.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του?
10: Του?
9: Του?
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: παιδικές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική, κυρίες και κύριοι.
2: Βεβαίως.
1: Αγαπημένα μου παιδιά.
2: Σας.
1: Στο στούντιο εδώ, η Εύη Βαλή.
2: Και ο Κοσμάς Κατραμάδος, βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για μικρούς θησαυρούς που ανακαλύπτει ο άλλος σε μία αποθήκη ή σε ένα μαγαζί ή κάπου που έχει μεταχειρισμένα ή σε ένα παζάρι. Το έχουμε συζητήσει πολλές ιστορίες κατά διαστήματα. Mm-hmm. Υπάρχει όμως τώρα μια ιστορία που μου έχει τραβήξει την προσοχή της Anna Lee Dozier από το Maryland των ΗΠΑ, όπου η συγκεκριμένη τι έκανε. Αγόρασε ένα βάζο αξίας περίπου 4 δολαρίων σε ένα μαγαζί μεταχειρισμένα είδη.
1: Ωχ, και της βγήκε καλό.
2: Δεν της βγήκε απλά καλό. Mm. Αποδείχτηκε αφού, ξέρεις, την παραξένεψε, το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί.

0: φαντάστηκε αυτή την παλαιότητα. Διέκρινε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να θυμίζουν Μεξικό, θα μπορούσαν να είναι. Θεώρησε ήταν κάποια μίμηση αντικειμένων, κατάλαβες. Η υπόθεση, λέει, πήρε απρόσμενη τροπή όταν τον Ιανουάριο του 24 η Ντόζιερ πήγε στο Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στην πόλη του Μεξικού. Και αυτά που είδε εκεί να εκτίθενται έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτό που είχε στο σπίτι της. Φυσικά μετά, καταλαβαίνεις, ξεκίνησε μία διαδικασία, ώσπου ταυτοποιήθηκε ως αυθεντικό.
1: Εγώ νόμιζα ότι πήρε λεφτά,
0: Κοίτα, η ίδια το έδωσε στην κυβέρνηση του Μεξικού. Τώρα το εάν η κυβέρνηση της έδωσε κάτι σαν εύρετρο, σαν αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν αναφέρεται εδώ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πείτε μου ακριβώς, σκεφτείτε έτσι λίγο γρήγορα βέβαια, πού θα μπορούσε να μας παίρνουν λεφτά τα οποία μέχρι στιγμής το έχουμε τσάμπα, το έχουμε δωρεάν. Τώρα το καλοκαίρι δηλαδή, κάτι. Το οποίο μέχρι στιγμής το έχουμε δωρεάν.
1: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ε, για πείτε.
1: Να πω,
0: έχεις κάτι?
1: Να πω αυτό
0: έχεις.
1: Που μου έρχεται στο μυαλό, που είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Για πες.
1: Από τις ντουζιέρες στις παραλίες.
0: Ναι, ξεκινήσανε. Κάποιες παραλίες, λέει, έτσι τουριστικές πολύ, αρχίζουν να έχουν ντουζιέρες που ρίχνεις 1 ευρώ και κρατάει το ντουζ ανοιχτό 5 λεπτά. Λίγο σπατάλι το βλέπω
1: κάτι.
0: Αυτό, να σου πω την
1: αυτό
0: αλήθεια.
1: Αυτό το διάβασα σαν δημοσίευμα για κάποια ξένη χώρα, αλλά...
0: Ε, ναι, όχι για μας, δεν ισχύει. Τι, το έχεις ακούσει εσύ?
1: Το έχω πετύχει, παιδιά, σε παραλία, το έχω σαν ανάμνηση, αλλά ήμουνα μικρή, που είχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη. Δεν ξέρω αν ήταν σε ιδιωτική παραλία, δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Ήτανε πολύ μπροστά αυτός που το είχε φτιάξει.
1: Υπήρχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη, ναι.
0: Σε ελληνική παραλία.
1: Σου λέω, το θυμάμαι, ήμουνα μικρή.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτός. Πολύ μπροστά. Έτσι. Τόσο μπροστά που μάλλον θα τον σταμάτησαν να του πούνε τι κάνει. Δεν
1: ξέρω, αλλά σου λέω, το έχω σαν ανάμνηση. Πείτε μας κι εσείς αν το έχετε πετύχει πουθενά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι και εκεί θα πληρώνεις. Και 5 λεπτά, το νερό είναι πολύ για 5 λεπτά. Δηλαδή, ίσως και το μισό θα ήταν μια χαρά. 2,5 λεπτά να τρέχει το νερό για να σου φύγει η αλατίλα, θα ήταν μια χαρά. Να πλήρωνες 50 λεπτά. Γιατί να πληρώνεις 1 ευρώ.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα.
1: Να πάμε.
0: Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, να το θυμίσουμε αυτό. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που μας ακούνε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας, τους φίλους μας εκεί.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Από το 1977.

0: δημοτικές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Αχ, κουράγιο και δύναμη. Αυτό πρέπει να πω εγώ. Εμείς εδώ επιστρέψαμε στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Κόσμος και Δραμάδος και Επιβαλή εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για έναν εργένη. Μιλάμε τώρα για τελευταία, το 2026, που έγινε η έρευνα αυτή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, τρίτη πιο ακριβή θέση της Ευρώπης, να ξέρεις. Στη δεύτερη θέση ποιος είναι, ποια πόλη είναι, ποια πρωτεύουσα.
3: Ποια?
2: Τα Τίρανα.
3: Τι λες?
2: Βέβαια, είναι πιο ακριβή από εμάς.
3: Okay.
2: Δύσκολη ζωή, δύσκολη ζωή για εργένιδες. Έτσι, τα βλέπετε τα αποτελέσματα έτσι κι αλλιώς, πώς πάνε. Εντάξει, για Ιργένιδες, τώρα όλοι οι άλλοι τρέχουν στα λιβάδια. Τρώνε υπέροχα, πιστεύω. Τι είσαι να πεις, δεν τα λες καλά, δεν θέλει να πει περισσότερα, καταλάβες.
3: Ναι, αυτό,
2: δεν θέλει να ξεφύγει.
3: Να κρατηθώ λίγο.
2: Κάνει αυτολογοκρισία η Εύη αυτή τη στιγμή.
3: Αυτό. Είναι που λέμε που βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πρωτού μιλήσουμε.
2: Τώρα να σου πω την αλήθεια, μοιάζει σαν να έχεις βουτήξει τη γλώσσα σε ποτό. Να σου πω την αλήθεια.
3: Τώρα κι εσύ και το μυαλό μου είναι θολό.
2: Είναι και οι μέρες τέτοιες, καταλαβαίνετε.

0: Τι έχουμε?
1: Α, έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Θέλω να σου βάλω ένα κουιζάκι που αν σκεφτείς καλά νομίζω ότι μπορείς να το βρεις. Ποια είναι η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή μπύρας παγκοσμίως?
0: Παραγωγή, δεν είναι η Γερμανία?
1: Παραγωγή.
0: Δεν είναι η Γερμανία?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρω, στη Γερμανία θα πήγαινε το μυαλό μου.
1: Ο μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας παγκοσμίως, με μία στις πέντε μπύρες που βγαίνουν στο εμπόριο να προέρχεται από εκεί, είναι η Κίνα.
0: Η Κίνα. Είναι, μάλλον Κίνα. Γιατί είναι πολλής κόσμος εκεί.
1: Παράγει περίπου 34 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας. Mm-hmm. Το οποίο αντιστοιχεί στο 18,2% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 9,8% όμως. Μιλάμε 10 μονάδες διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Βραζιλία με παγκόσμιο μερίδιο 7,9%. Από την Ευρώπη έχουμε την Ισπανία.
0: Έλα.
1: Η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% της παγκόσμιας παραγωγής μπύρας. Και φυσικά ψηλά είναι και η Γερμανία, χωρίς όμως να μου έχει εδώ πέρα το ποσοστό της.
0: Εγώ νόμιζα τη Γερμανία, να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έστω. Εντάξει, η Κίνα είναι πολύ λογικό, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε παράγει και πολύ μπύρα.
1: Ένατη και δέκατη θέση είναι η Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Εντάξει, πίνουνε και εκεί. Εμείς πάντως στη δική μας χώρα έχει μειωθεί το πιωτό γενικότερα, τα ποτά
1: έχουν μειωθεί. Από όταν ξεκίνησαν τα αλκοτέστ νομίζω.
0: Όχι, και πιο πριν. Είναι θέμα γενιάς, 25% είναι μεγάλο το νούμερο. Και μπράβο δηλαδή.
1: Ναι, δεν το λες κακό αυτό.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε εδώ. Γρήγορα όμως, γιατί κάποιοι βιάζονται εδώ μέσα. Τι να κάνω, εγώ δεν φταίω.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο. 22 ώρες μας χωρίζουν από το αύριο και τη δικιά μας παρέα.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σε 22 ώρες δίνουμε ραντεβού για εδώ.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: 2.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
2: Άσε, μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα, τυχεροί είμαστε.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
2: Μου έχεις πει να μην γκρινιάζονται, μου έχεις πει τι ρωτάς.
1: Έτσι. Την Τετάρτη είναι που βάζουμε τους
2: στόχους. Άντε πάλι.
1: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μια μαζί χαρά. Μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα.
2: Γιατί
1: πιστεύω.
2: Γιατί χθες δηλαδή. Δεν είχαμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήταν dark.
0: Την έχεις υπόψη σου.
1: Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι που γινόταν διάφορα
1: λίγο
0: και σπούκι αυτά.
1: Το σπίτι. Έτσι.
0: Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι, ναι, μιλάμε για το Practical Magic, έτσι. Ναι. Με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και στο πρώτο, και στην πρώτη ταινία αυτές οι
0: αυτές
1: δύο. Δεν παίζαμε μόνο αυτές οι δύο.
0: Ναι. Λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ναι, ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι.
1: Αμάν.
0: Θόρυβοι φωνές και τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το. Υπάρχει sequel, έτσι.
1: Sequel, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και οι δύο, και η Nicole Kidman και η Sandra Bullock, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε αυτή την πρώτη ταινία τις μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλ και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Μάλιστα. Ναι, να πάρουν και κάνα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Nicole Kidman, όσο για το ότι η Sandra Bullock επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια και μετά.
0: Εντάξει. Για Bullock, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω να σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες,
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια.
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις
1: τι πώς θα
0: το
1: κάνουμε.
0: Σκέπτονται.
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι.
1: Και σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων.
1: Με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και
0: okay,
1: τις σπουδές τους παιδαγωγικών. Και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 210-52-79-500, καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: www.ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Δυστυχώς, αγάπη μου, τα κασέδια στο Hollywood πέφτουν.
1: Πέφτουν.
0: Τα μπικικίνια, ναι.
1: Τι είναι αυτό που είπες?
0: Ναι, γιατί, να σου πω. Βγήκαν τα αποτελέσματα, ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025.
1: Ποιος?
0: Ο Adam Sandler.
1: Ποιος Adam Sandler?
0: Ο Adam Sandler.
1: Αυτός ο Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Γιατί τον πληρώνουν αυτόν τόσο καλά?
0: Άντεντε, είναι 59 ετών, κέρδισε περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια,
1: ναι,
0: τα τελευταία χρόνια, παίζοντας το Happy Gilmore 2, το sequel της κωμωδίας του 1996, και βεβαίως έκανε και εμφάνιση στο Jay Kelly μαζί με τον George Clooney.
1: Μα ειλικρινά τώρα, αν βγεις στον δρόμο και πεις τον ξέρετε τον Adam Sandler,
0: έλα
1: πώς θα
0: καλέ,
1: σου
0: είναι γνωστός τώρα, μην είσαι και εσύ περίεργη.
1: Να πάρει 48 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχε πάρει ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός το 2024 και που ήταν ο Dwayne Jones, ο οποίος τότε είχε κλείσει τη χρονιά με κάτι 88 εκατομμύρια.
1: Α, τίποτα, peanuts.
0: Τώρα το ωραίο είναι, η είδηση είναι εδώ, ότι ποιος είναι δεύτερος.
1: Ποιος είναι δεύτερος?
0: Ο Tom Cruise.
1: Όχι, ο Tom Cruise παίρνει λιγότερα από τον Adam Sandler.
0: Ναι, φίλε, 2 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα.
1: Η ζωή είναι άδικη, έτσι, τον λυπάμαι.
0: Και όλα αυτά βέβαια χάρη στο Mission Impossible.
1: Μάλιστα.
0: The Final Reckoning. Το είδαμε, okay, εντάξει. Πολλά τα λεφτά για τίποτα, θα έλεγα εγώ.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, τρίτος ο Mark Wahlberg με 44 εκατομμύρια. Ενώ,
1: άλλος πολύ άγνωστος.
0: Εδώ τώρα η αγαπημένη σου.
1: Για πες.
0: Τέταρτη είναι η Scarlett Johansson.
1: Μάλιστα, μπράβο της, πόσα πήρε?
0: 43.
1: Να τα χαρεί.
0: Και πέμπτος και καταϊδρωμένος, ο δικός μας εδώ που τον έχουμε συνηθίσει πια.
1: Εδώ, ναι.
0: Κάπου θα το δει κανείς στη Νέα Μάκρη, θα το δει κάπου, ξέρω εγώ.
1: Τον είδανε πολύ στην Ήδρα.
0: Έτσι, στην πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα κλπ. 41 εκατομμυριάκια μόνο.
1: 41 εκατομμύρια.
0: Ναι. Γι' αυτό ντύνεται έτσι.
1: Γι' αυτό. Χάλια.
0: Έτσι.
1: Χάλια. Και γιατί πήγε, έχει κάνει γλίτσα.
0: Έβλεπα φωτογραφίες και έλεγα, αυτό το παιδί, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου κάνω,
0: άμα το δεις στον δρόμο, ας πούμε, γκωσίς στο Παρίσι τον περνάς. Έτσι.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το διαβάσω όχι για αυτά που λέει για τους αϊεντολόγους, ναι, και τις αναμίξεις με όλα αυτά τις ιστορίες του.
1: Αλλά γιατί?
0: Για τους δύο αποτυχημένους γάμους.
1: Τι να σου πω και σένα, Παναγία.
0: Παιδιά, έρχεται βιογραφία του Tom Cruise που θα ταράξει το Hollywood και όχι μόνο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την έχει αποδεχτεί.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: αλλά θα
1: που
0: βγει
1: σημαίνει
0: όμως
1: ότι κάποια αλήθεια θα λέει.
0: Ναι, θα βγει όμως,
1: θα
0: έτσι.
1: Βγει.
0: Με τίτλο Tom Cruise Alive. Έτσι. Είναι βιογραφία του. Θέλει να ρίξει φως στην άγνωστη ζωή του εμβληματικού και εξαιρετικά ιδιωτικού στάρ, για τον οποίο βέβαια πολύ λίγα,
1: λίγα
0: είναι
1: ξέρουμε, είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και θα αναφέρει μεταξύ άλλων θυελώδεις γάμους με την Nicole Kidman και την Katie Holmes.
1: Ωραία, πως τη λιτώσανε.
0: Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα σου είπα. Κάτι για σαϊεντολογία, κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Εμάς
1: τα μαναφούκια μας ενδιαφέρουν.
0: Το καλό είναι ότι την υπογράφει ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
1: συγγραφέας.
0: Ναι. Ο Τζεφ Μπένεντικτ. Ο οποίος έχει κάνει τρεις βιογραφίες και οι οποίες έχουν γίνει best seller.
1: Ποιος ξέρει τι θα γράφει και ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα το διαβάσω.
1: Να μεταφραστεί, να το μάθουμε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
0: Είχες φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
1: Ποιο?
0: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
1: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
0: Αλήθεια, ναι. Πριν από καιρό.
1: Δεν θυμούμαι. Για πες.
0: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
1: Α, την ταινία.
0: Την ταινία όπου μάλιστα. Είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου,
1: ναι,
0: είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι,
0: είχαμε κάνει κουβέντα.
1: Ισχύει, ναι. Για πες.
0: Τι γίνεται τώρα.
1: Για πες.
0: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές,
1: ναι,
0: λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φορός τιμή στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
1: Ναι, για πες.
0: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, mm-hmm, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell.
1: Mm-hmm.
0: Και εμφανίζεται και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με ωραιωμένα μαλλιά, βεβαίως, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ, για να δείξεις πόσο μεγάλος ηθοποιός είσαι.
1: Πραγματικά σπουδαίο.
0: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
1: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια.
1: Για πες, πώς γίνεται.
0: Καταρχάς
1: γίνεται. Πρέπει να ξέρεις.
0: Πρέπει να ξέρεις αυτό.
1: Να είσαι σπουδαγμένος.
0: Α, μπράβο.
1: Έλα.
0: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις.
1: Δες την κλέβω, είναι δική σου. Πες την.
0: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α. Mm-hmm. Και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
1: Για πες.
0: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά,
1: ναι,
0: είτε στο 210-52-79-500
1: ή στο www.ieta.gr. Τα πες όλα, μπράβο ρε Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλώς το κορίτσι μας!
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, το κλίμα δαγκώνει, προσοχή. Για
0: η
1: πες.
0: Σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider.
1: Okay.
0: Και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες. Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. We'll be right back.

0: Όλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Σιέστα πάντα παντού. ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: με τον Πέτρο.
1: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
2: Καλωσορίσατε Έβιβαλή, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Τα λέω τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
4: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κατοικοί που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Άγια Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α

0: κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: είμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, σε άκουγα που μουρμούριζες.
0: Ναι, μουρμούριζα.
1: Ότι τέλος πάντων από αυτά που είπε η Βασιλεία.
0: Μα πέρα... όλα τα κάνω όμως.
1: Τα κάνεις.
0: Μην το συζητάς, μόνο λαμπτήρα δεν έχω ρίξει μέσα στα, στους κάδους.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Οκ, okay, ξεκινάμε, δεύτερη ώρα. Να πούμε όμως την αμαρτία μας ότι, παιδιά, συγγνώμη, στο 90% των περιπτώσεων υπάρχουν οι μπλε και οι πράσινοι.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στη τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις.
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλήμωνο.
0: Στην Ανούλα.
1: Σαν Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμε που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε.
0: Που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης
1: στα ΕΚΑΛΦΑ. Η ΕΚΑΛΦΑ μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα ή
1: με ένα κλικ στο www.ekalfa.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ. Okay.

0: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
1: Ναι. Ναι.
0: Τρία όχι κάνουν ένα ναι.
1: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
0: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάσπω ο κολλητός, έτσι.
1: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ. Ναι.
0: Όχι, ο Λούκας.
1: Α, ο Λούκας.
0: Τον Σπίλμπεργκ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Διότι ο Σπίλμπεργκ, την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια,
1: ναι,
0: είχε ζητήσει από τον πρόκολλη τότε παραγωγό του James Bond να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
1: Ναι.
0: Όχι, του είπε ο πρόκολλη. Το ξαναρωτάει. Όχι, το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό. Πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη και του λέει: τι θα γίνει, ρε, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει ο Λούκας: μη στεναχωριέσαι. Έχω εγώ μια καλή ιδέα και είναι καλύτερα από τον James Bond και λέγεται Indiana Jones.
1: Έλα.
0: Αλήθεια. Που τότε το λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις.
1: Όχι, Indiana Jones καλός, αλλά James δεν είναι.
0: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταία ούτε και αυτό είναι. James.
1: Οπότε.

0: βιβλίο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό φέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κι όμως, φιλενάδα, υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mix,
1: ναι,
0: τα λιγόμενα.
1: Σαν τη θεία από το Σικάγο.
0: Έτσι.
1: Που κάνανε αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν τότε κανείς. Να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην ίδια παραλία. Εντάξει. Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πήγαιναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν παιδάκι. Λοιπόν. Πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος,
0: αλλά
1: τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει είσοδος βέβαια, ένα ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα.
1: Α.
0: Εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω. Ναι, στο δημοψήφισμα, ελπίζω μην τον μπέρδεψαν.
1: Να μην. Γιατί εμείς έχουμε
0: όχι
1: και πείρα να δημοψηφίσουμε.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Μπερδεύτηκε ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου
0: δεν
1: πω. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ναι. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Έτσι.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά, και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές. Τι φοβερή δουλειά είναι.
1: Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκείνη το μέλλον. Τι θα κάνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500. Και 210-41-20-7-14. Το ξαναλέω, 41-20-7-14. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ή
1: στο www.eka.gr.
0: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
1: Όσο να είναι.
0: Που έρχεται με το Watermelon Sugar. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει η διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
1: Harry Styles.
0: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ. Παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
1: Το Watermelon πότε θα το βγάζει, χειμώνα?
0: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
1: Αλήθεια?
0: Σημαδιακό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
1: Ναι.
0: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό, μεταμοντέρνο, μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία το 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
0: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε.

0: ωραίο ήταν.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι, μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Τώρα... το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι, δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα, όπως λέει και πώς το λέει η Σκάρλετ
0: Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι τελειώνοντας. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλους εσάς, πολύ πολύ αγάπη, φιλιά πολλά.

βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με τον καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέριες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστή.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε. Πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κατοικοί που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Άγια Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλές

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό φέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλή.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και από

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το Μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

μαγειρί. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα 2 πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Σασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα 2 λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα, φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Άγια Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Κοσοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Game.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλές

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα, με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
3: How can I forget?
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστή.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο City. Ράδιο City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ράδιο City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 3551.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα 2 πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλεντζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα 2 λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Άγια Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοδιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει 2 όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Και αυτό το weekend.
9: On the number one. The hits.
8: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
3: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξανθιά άμμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίωση είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Αξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον Πουλισίχνα στο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Radio City, η μουσική σε πρώτο πλάνο. Lost in your love, your love, your love. Your light takes me high.
1: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Όπελ σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Όπελ Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Όπελ Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η Γραφική Απολωνία, ο Γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

Radio City 102,8 FM. Μουσική απόλαυση στο καυτό καλοκαίρι.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Radio City. Έλα κι εσύ στη μαγεία της μουσικής.
4: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Αυτές έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
7: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
4: can I forget? Από την Πιερία, ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
5: Radio City, η μουσική σε πρώτο πλάνο.

έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8... Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στην Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αραιόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊγέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξανθη άμμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίωση είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Ξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον Πουλισίχνα στο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Welcome to the show.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

weather girl.